Ξυλετνείτε. Δεν χειλετείτε. Energy, δεν χειλετείτε. Σάμο Radio Play. Energy, δεν χειλετείτε. Σβολίβες Πλάτνο, ο Radio Play.bg.

0: οι σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.

Άσα, δεν χειρετείτε. Δεν χειρετείτε. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.